0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: music.
1: More music.
0: Music.
1: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα ιό.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

από τα 9,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

Please just rewind, let me shake it to the max. DJ, Fialo.

0: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Έτσι που έπαιρνε το machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται

έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968 σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα το 1981 Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του στρες. Άντεξε την επιστροφή στις υποχρεώσεις, φροντίζοντας να λαμβάνεις πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες όπως βιταμίνη C, πολυφενόλες και καροτενοειδή. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Μήλα. Και αν θες να έχεις το έπακρο τα ωφέλη τους, φάε τα Μήλα με τη φλούδα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα καλά τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, υποσχέθηκε χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πράσινος αρχηγός έταξε την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Βιολογικοί γονείς των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους είναι ο 43χρονος και 38χρονη που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αυτό αποκάλυψε ο έλεγχος DNA. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο J.D. Vance σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την ανάφλεξη στον κόλπο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε πως η μεταφορά του πετρελαίου από το Ορμούζ έχει επιστρέψει στα προπολέμου επίπεδα. Σεισμός στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen ανακοίνωσε πως κόβει 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να κλείσει 4 εργοστάσια. Στον χώρο του ποδοσφαίρου μπαίνει ο Hugh Jackman. Ο Αυστραλός Star σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει μερίδιο της βρετανικής ομάδας Norwich City, ακολουθώντας το παράδειγμα του καλού του φίλου Ryan Reynolds. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
4: Σύννεφιες και πιθανότητα βροχής το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 35 βαθμούς αύριο Σάββατο.
6: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
7: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
8: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
9: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κάθε και διάβασα και έχω να σου πω, Μιχάλη, ναι, ότι η Εύα, θυμάσαι, έδωσε το μήλο.
3: Ποια Εύα?
2: Η Εύα.
3: Α, αυτή που μας κατάστρεψε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μήλο δεν ήταν μήλο, Μιχάλη.
3: Α, καλά.
2: Ναι. Δεν ήταν, δεν ήταν.
3: Τι ήταν, καλέ.
2: Το μήλο, ναι, λέγεται ότι ήταν μάλλον σίκο.
3: Ποιο το έπαιρε, αφού δυο του ήταν.
2: Όχι, όχι.
3: Δεν γίνεται να μιλάτε. Δεν υπήρχαν social τότε να πούνε όχι, δεν είναι αυτό, είναι τ' άλλο.
2: Όχι, Μιχάλη, και ο Μιχαήλ
3: Άγγελος. Δυο του ήταν. Και μάλιστα ήταν και το πρόβλημα του Αδάμ. Γιατί όταν τσακωνόντουσαν, δεν μπορούσε να τη στείλει τη μάνα τη. Δεν υπήρχε μάνα.
2: Και δεν είναι τυχαίο κιόλα, Μιχάλη, γιατί στην αρχαία Ελλάδα τι λατρεύανε περισσότερο να τρώνε οι αρχαίοι Έλληνε, ειδικά στην Αττική.
3: Για να είναι πιο ντούροι.
2: Ναι.
3: Σίκα.
2: Βέβαια. Δεν ξέρει όλα αυτά, Μιχάλη.
3: Δεν τα ξέρω. Πόσε φορέ. Μετά περάσανε κάτι δεκαετίε χιλίτε και μετά άρχισαν το σίκα, σίκα. Άλλο ήταν. Αυτό ήταν. Υποτίθεται ότι ο Θεό του ήρθε η σκέψη να φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα.
2: Σωστά.
3: Με σκοπό ότι να υπάρξει πληθυσμό στη γη. Άρα λοιπόν ο Θεό του είπε να γεμίσουν με πληθυσμό τη γη. Και βεβαίω να το κάνουν. Αλλά αυτοί γεννήσανε δύο γιου.
2: Σωστά, δύο γιου.
3: Πώ έγινε πιο κατώ. Για σκέψου το λίγο.
2: Αυτή η γη.
3: Ναι.
2: Την ξέρω την ιστορία.
3: Φτιάξει. Ο Κάιν και ο Άβελ.
2: Ναι, σωστά. Ναι,
3: δεν βγήκε κορίτσι. Αλλά πώ γίναμε εμεί πιο κατώ. Πώ γεννηθήκαμε πιο κατώ. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Κάτι χωρίστηκαν, λέει η γη, από ό,τι θυμάμαι.
3: Το ξέρω, πλακωνόντουσαν.
2: Πλακωθήκαν, ναι, γιατί ζήλευε ο ένα τον άλλο. Ναι, και κάπου πήγε ο ένα.
3: Πού βρήκε την κόμενα. Αφού δεν υπήρχε άλλη, δεν είχε γεννηθεί άλλη. Ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο πατέρα και η μάνα. Μετά πιο κάτω δεν είχε. Εκτό αν ο Θεό είχε βάλει και κομπάρσου. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Σα αφήνω να το σκεφτείτε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ούτε flyover, ούτε απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών, ούτε βελτίωση των μέσων μαζική μεταφορά κτλ. Η λύση βρέθηκε για να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Μάλτας. Εδώ πιο κάτω, στη γωνία. Η Μάλτα είναι εδώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς καταθέσουν το δίπλωμά τους για 5 χρόνια. Πάρε 25 και κάτσε. Όχι, και άρχισε να χρησιμοποιείς ταξί, λεωφορεία, όχι το αυτοκίνητό σου. Εκτός από τις 25.000 ευρώ που θα καταβάλλονται σε 5 ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, όσοι καταθέσουν το δίπλωμά τους θα έχουν και δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία.
3: Ωραία!
2: Κυριακό, για άκου το, θα το ξαναπώ. Για να ξαναπάρουν την άδεια οδήγησης μετά το τέλος της πενταετίας. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις προαναφερθήσεις βεβαίως προϋποθέσεις, καλύτερα να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 και να επιστρέψει τέλμα. Οκ. Okay. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.000 οδηγοί έχουν καταθέσει το δίπλωμά τους. Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας στη Βουλή της χώρας ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 50% των οδηγών μέχρι τώρα. Που θα πει η κίνηση θα πέσει στο μισό.
4: Τέλεια, παιδιά.
2: Ε,
5: να λύσει.
2: 25.000.
4: Ορίστε.
2: Εντάξει, καθόλου και όπως πάμε μέχρι τις εκλογές, μπορεί να το κάνει και 30.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστό.
2: Ναι.
1: Ένα μπουκάλι κρασί πιες χθες. Έτσι έμαθα.
2: Ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η Άννα μου λέει, πάρε λέει το φίλο μου τον Χρήστο να το ξυπνήσουμε, σίγουρα θα κοιμάται αφού πήγε ένα μπουκάλι κρασί χθες. Τι κρασί ήταν, λευκό, κόκκινο, ροζέ, τι πιες?
2: Κόκκινο.
1: Έτσι, μπράβο, αντρικό, μπράβο Χρήστο. Ελληνικό ή ξένο?
2: Ξένο.
1: Πες μου τη μάρκα να με τρελάνεις.
2: Μάρκα δεν θυμάμαι.
3: Πού να θυμάμαι τώρα.
4: Είναι
1: τι ήταν, ήταν
4: είναι καλά. Κομμάτια.
1: Εντάξει, σήκω τώρα γιατί έχουμε δουλειές, εντάξει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι, ποιος είναι?
1: Γιώργο, ο Μιχάλης είμαι. Ο Μιχάλης Αρσόπλος, 95,2 Athens DJ. Τι κάνεις? Ο φίλος ο Κώστας μου έστειλε ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πάρετε το φίλο μου τον Γιώργο, λέει, να του ευχηθείτε καλή επιτυχία και κάποιο χειρουργιάκι που θα κάνει σήμερα και να του πεις πως το επόμενο που θα κάνει, αν δεν βάλει μυαλό, είναι στον Αφιένα με την πατερίτσα που θα του φέρει ζωή στο κεφάλι. Δεν μου λες για να καταλάβω, για να καταλάβω Γιώργο μου, πηγαίνεις για αυξητική?
5: Όχι, από αυτό δεν υπάρχει θέμα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα θα πάνε καλά, να τους ακούς τι σου λένε, εντάξει.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε μια έρευνα στα χέρια μου.
2: Σταματήστε να τη στέλνετε έρευνα.
1: Ναι, είναι σοκ αυτή η έρευνα.
2: Σοκ.
1: Λοιπόν, ήρθε από την Γερμανία, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Προφυλακτικών. Ναι. Και βγάζει ότι οι Έλληνες λένε εμφανίζονται τελευταίοι στην Ευρώπη με το μικρότερο.
2: Ναι. Για διάβασε το να σου πω.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει απορία πώς γίνεται μαζική προσέλευση Γερμανίδων τουριστριών στην Ελλάδα.
2: Αυτά περί τόσο την έχουν οι Έλληνες τα λοιπά είναι του Καραγκιού, του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Από παλιά είναι αυτό. Εδώ έρχονται οι Γερμανίδες γιατί ξέρουν ότι.
3: Έτσι.
2: Χρυσές δουλειές κάνει ένας άνδρας που έφτιαξε εφαρμογή γνωριμιών για άνδρες με μικρό πέρος. Η εφαρμογή λέγεται Dinky One, μπορείς να πεις να το δεις, και απευθύνεται σε όσους δεν είναι και ιδιαίτερα πρικισμένοι. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας αριθμεί και όλα σε 119.000 μέλη και μάλιστα υπάρχει και βερσιόν στα ουαλικά γιατί στην Ουαλία έχει πολλούς τέτοιους. Όπως είπε ο δημιουργός ο David Mintz, το app είναι δημοφιλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αγγλία και θα ανοίξει και στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα!
2: Θα σε βάλω CEO.
3: Όχι, όχι! Σε παρακαλώ!
2: Κάτι που είναι πιο πολύ της μόδας. Σύμβουλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος?
3: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7:31?
3: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος?
3: Ο Λευκός Οίκος.
2: Ναι.
3: Στην Αμερική.
2: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
3: Ουνό.
2: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
3: Με το μυρογνωμόνιο.
2: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
3: Με το...
2: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
3: Αυτό που είναι τα δυο τα αδέρφια.
2: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
3: Έλα μωρέ, τώρα δεν το έχω.
2: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω τα δύο, αυτό που έχει δύο τέτοια.
4: Δύο τέτοια, ναι.
2: Θα στα δείξουμε και λίγο.
3: Σαν τόξο που είναι ο...
2: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Ποιος?
5: Ο Μάριος είμαι.
2: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλο?
5: Πολύ και αρρώστια. Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Hey, David, yeah.
2: Yes!
7: DJ, upside down.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Να μου τραυματίσει την καρδιά, you gonna break my heart, κτλ. Γιατί, εντάξει, και να το κάνω, δεν το θέλω. Να. Γιατί μπορεί να είμαι λίγο sexual.
3: Λίγο sexual.
2: Λίγο sexual. Αν σε ελκύουν οι γυναίκες μέχρι 25 ετών, τότε έχεις ένα κοινό με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, Χριστέ μου. Πάρε μου τηλέφωνο το Λεωνάρντο.
3: Να το πάρω!
2: Ο Λεωνάρντο δεν θέλει να παντρευτεί ούτε να κάνει οικογένεια. Δεν θέλει λοιπόν να είναι σε σχέση με γυναίκες που να τον πιέζουν και τα λοιπά. Πάμε να ανοίγουμε τα σκαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Μόλις αντιληφθεί ότι δένεται επικίνδυνα μαζί της, γεια σας.
3: Α, κάποιον μου θυμίζει.
2: Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ένας όρος στο διαδικτυακό λεξικό Urban Dictionary λέγεται λίγο sexual. Από τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
3: Είσαι λίγο sexual.
2: Εγώ.
3: Είσαι λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual. Λίγο sexual.
4: Λεωνάρντο. Είμαι μαζί σου.
3: Σιγά μην δεν ήσουν.
2: Οι άνδρες που ανήκουν στην κατηγορία των λίγο sexual θέλουν το δικό τους χρόνο, το δικό τους χώρο και να μην ζουν με την πίεση της σχέσης που ενδεχομένως να ετοιμάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
3: Λίγο sexual. Λίγο sexual.
5: Ο Κίλιαν Μάρφι έφτασε στην Ελλάδα.
2: Ποιος?
5: Ο αγαπημένος Όπενχάιμερ και Peaky Blinders, ο ηθοποιός. Ναι. Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
2: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: breakfast.
1: Μιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
10: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
9: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
10: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
9: Ε, τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
10: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
9: Ανορεξίες έχεις πάλι.
10: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
11: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
12: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό σου έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
15: 5 Σεπτεμβρίου, υπαίθριο θέατρο AIM Φρόντζος Γιάννη.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πρωτότυπο που έγινε στη Βενεζουέλα.
2: Ναι. Έχουν τελειώσει τα πρωτότυπα. Μπήκε ο Τραμπ, τα πήρε όλα, έφυγε, ναι. Πήγε φυλακή, τελείωσε. Τι πρωτότυπο έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα εκεί που λέγεται Πρώτα Δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο τίτλος του κόμματος.
2: Τι είναι, γυναίκα είναι?
1: Όχι. Λοιπόν, ο Γκουστάβο Ρόχα, έτσι λέγεται.
2: Ο Γκουστάβο Ρόχα.
1: Ναι. Είναι υποψήφιος, είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι κάνει για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του και να φέρει ψηφοφόρους.
2: Ναι, τι.
1: Έχει ως έπαθλο μία επέμβαση στήθους. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω το γέλοντα. Γιατί, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλέξη, για άκου.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν βλέπω, αλλά άκου.
1: Έβγαλε λόγο, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας στο Καράκας και είπε: μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά εγώ
1: δεν θα αφήσω να επηρεάσει, λέει, τις γυναίκες και θα προσφέρω πλαστικές στήθους.
2: Έτσι.
1: Ορίστε. Αυτό. Και πάει πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Μήπως έρθει και εδώ αυτό.
2: Προσπαθώ να δω αν θα τον ψηφίσεις.
1: Δεν τρέπεσαι. Άντε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ? Τι εννοούν? Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου. Μεγάλε, μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη ούτε τα θα. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν. Μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλη αγάλη που λένε. Προκαταρκτικά φίλε μου. Ετοίμασε το εδάφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Και άμα δεν έχει μυαλό παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Okay. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Χρόνια τώρα. Ναι. Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
2: Αχα,
1: και αν υλοποιείτε, κάντε
2: το.
1: Το θέλει πολύ.
2: Ναι.
1: Άντε και καλά.
3: Αυτά.
2: Ωραία, ωραία εκπομπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Fashion win-win.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορυδαλός Μπαρ.
3: Τι είναι αυτό?
4: Τι είναι αυτό?
2: Καλώς ήρθατε στο Κορυδαλός Μπαρ. Έχει ανοίξει και ήδη και προκαλεί σάλο.
3: Γιατί?
2: Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που φέρεται να τραβήχθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού και να δείχνει κρατούμενους να έχουν στήσει σκηνικό που θυμίζει περισσότερο μπαρ παρά κελί. Ωραία, καλά κάνανε τα παιδιά.
4: Καλά κάνανε.
2: Για πήγαινε κλείσου και εσύ μέσα.
4: Ας
2: παρακαλώ. Το υλικό ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι πραγματικά
0: σημαίνει. Radio DJ.
5: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον αγορά. Βάζοντας από ρηπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξία.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
8: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
7: Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
8: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του στρες. Άντεξε την επιστροφή στις υποχρεώσεις, φροντίζοντας να λαμβάνεις πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες όπως βιταμίνη C, πολυφενόλες και καροτενοειδή. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Μήλα. Και αν θες να έχεις το έπακρο τα ωφέλη τους, φάε τα Μήλα με τη φλούδα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα καλά τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Ειν Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
11: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
12: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
11: Φύγαμε!
13: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
1: FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
16: The Owens sisters.
17: Yeah, everyone we love dies.
15: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
17: Everything's gonna be okay.
15: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση. Οριστικοποιούνται τα οικονομικά μέτρα. Το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Ζεσταίνεται το προεκλογικό σκηνικό. Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα από το Ηράκλειο. Ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν από τους δύο, είπε ο πράσινος αρχηγός. Θανάσιμα τραυματισμένος με μια σφαίρα από καραμπίνα βρέθηκε πρώην αντιδήμαρχος σε χωράφι στο Δήμο Αχαρνών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για αυτοκτονία. Θα μας τρελάνει ο J.D. Vance. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χτες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Σε ιστορικά χαμηλά η δημοτικότητα Τραμπ στις ΗΠΑ. Δεν το βάζει κάτω Τζον Μάλκοβιτς και καλά κάνει. Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ γιατί κάνω αυτό που αγαπώ, είπε ο 72χρονος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
18: Συννεφιές και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
1: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Έτσι, είναι καλά.
20: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
19: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
21: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
21: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ, πώς είστε?
21: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
22: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: FM με τον Μιχάλη.
1: Τι φωνάζουν οι άντρες, ναι, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης.
2: Oh.
1: Ναι, ναι, ναι. Oh, ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
2: Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Μάντρε μία.
3: Μάντρε μία, ναι. Α, βέβαια.
2: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Και δεν το καταλάβαμε. Γιατί ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάνω κάτω.
1: Στη Γαλλία.
2: Τι λένε.
1: Ο Μοντιέ.
2: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντε.
1: Ναι, ναι. Οι Πολωνοί, Μιχάλη.
2: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
1: Ναι, λένε ζου. Τρεις φορές το ζου.
2: Ζου. Ζου. Μάλιστα.
1: Οι Ρουμάνοι, Μιχάλη. Ατερμίνα.
2: Ατερμίνα.
1: Ατερμίνα. Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι γεια σας, τελείωσα.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
2: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
3: Δεν είναι άλλο.
1: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
2: Α, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
3: Τι λένε.
2: Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εργασίες στο σπίτι σου. Ένα συνέργειο. Θα ανέβουν πάνω στην κέρα που είναι οι κέρες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω παραγγείλει μια συστάδα Patriot. Και να την βάλω σπίτι μου.
2: Και πόσα κάνανε?
1: Ναι, φτηνό είναι από το τέμου. Patriot από το τέμου.
2: Δεν σε μπορώ όμως, δηλαδή. Δεν σ' αντέχω.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καταρχήν κάνανε και καιρό να σου έρθουν, γιατί τώρα αργούν από το τέμου.
1: Ναι,
2: τώρα δεν το ξέρω. Τα έχεις παραγγείλει εδώ και ένα μήνα.
1: Εντάξει, τα πρώτα που ήρθαν πήγανε στην Κάρπαθ από το τέμου. Τα έχετε χαζέψει με τις τιμές βενζίνης, τι γίνεται?
2: Ναι, Μιχάλη μου έβαλε χθες βενζίνη τώρα που το πες, κοντά στο 2 ευρώ, δηλαδή τρελάθηκα.
1: Α, είσαι βλάκας. Εγώ παρέγγειλα από το τέμου με 1 ευρώ το λίτρο. Από το τέμου. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ?
2: Όχι, ποτέ.
1: Για δοκίμασέ το.
2: Ποτέ, δεν θέλω.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θυμόσαστε που γρινιάζατε κάποτε ότι τα διόδια Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν περισσότερα από τα κάψιμα?
2: Ναι, το θυμόμαι.
1: Ωραία, το φτιάξαμε.
2: Το φτιάξαμε.
1: Εντάξει, τελείωσε.
2: Ήρθε στα ίσα του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιώργο.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσείς?
1: Μια χαρά. Πιάνεις καινούργια δουλειά, λέει, σήμερα?
2: Α, έτσι λένε οι φήμες.
1: Κάτσε, εσύ δεν τις έχεις ακούσει τις φήμες?
2: Αληθεύουν, αληθεύουν.
1: Οκ, οκ, οκ. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, Γιώργο, λέει, θέλω να πάρει τον άντρα μου, τον Γιώργο, να του ευχηθείτε για την καινούργια του δουλειά που πιάνει τη Δευτέρα. Τον αγαπώ πολύ, είναι ο άνθρωπός μου, λέει η Μαρία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραίο, ο Γιώργος και η Μαρία είναι κλασικό ζευγάρι από πλευράς ονοματοδοσίας.
2: Δεν είμαστε καθόλου κοινοί.
1: Τι εννοείς?
3: Δεν είναι καθόλου κοινοί, γιατί?
1: Ναι, ρε παιδί μου, ο Γιώργος και η Μαρία. Και τα παραμύθια Γιώργος και Μαρία λέγανε. Κατάλαβες το.
2: Αποτελούμε πρότυπο.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Για πες μου κάτι, παρακαλώ. Αν θέλεις, μου λες, τι δουλειά καινούρια είναι, τι θα κάνεις?
2: Θα είμαι σε μια φαρμακευτική εταιρεία.
1: Μάλιστα. Τα πουλάς, δεν τα πίνεις? Φαντάζομαι.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Okay. Εντάξει Γιώργο μου, καλή επιτυχία. Βασίλη. Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη. ναι αυτό, τι άλλο. Δε φταίω εγώ η Διονυσία. Λες παρακαλώ να καλέσετε το αγόρι μου το Βασίλη που έχει τα γενέθλια και να του ευχηθείτε κτλ. Λέει η Διονυσία Βασίλη.
2: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση στα μικρόφωνα και στις κάμερες?
4: Όπα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, καλημέρα, χρόνια πολλά.
4: Τίποτα, καμιά δήλωση. Αν ήμουν εγώ θα έκανα.
3: Τι θα έλεγες?
1: Καλά, εσύ είσαι ψώνιο. Εννοείται.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Πώς θέλει το στήθος της κοπέλας σας να του συμπεριφερθείτε?
3: Η κοπέλα, όχι το στήθος. Το στήθος δεν έχει άποψη.
2: Και το στήθος, Μιχάλη. Το στήθος. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Είναι τα βήματα. Κάντε του λέει κοπλιμέντα. Ναι,
3: εντάξει.
2: Πρέπει να κάνετε κοπλιμέντα.
3: Τα γνωστά.
4: Αυτά δεν είναι κοπλιμέντα.
3: Ναι, ναι. Βουτά την ευτυχία μέσα.
2: Λοιπόν, πρέπει λέει να κάνετε μασάζ, λέει, στο στήθος.
3: Εννοείται.
2: Ναι, γιατί λέει βοηθάει στην οικοδόμηση της προσμονής.
3: Ναι, βοηθάει και στην δική μου την οικοδόμηση.
4: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, αυτή.
4: Βάλτε ένα σήμα 18 σύνε πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Επίσης
3: 18 πλάς πάνω δεξιά στο ραδιόφωνο σας είναι για άνω από τον 18, ναι.
2: Μην αφήνετε, λέει, το ένα στήθος απ' έξω. Πρέπει να
3: όχι.
4: Και συνεχίζετε.
3: Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να σ' αρέσει όπως τη βλέπεις το δεξί που είναι το αριστερό για αυτήν. Αλλά το μην αφήνεις το άλλο.
4: Φτάνει.
3: Παραπονιέται.
2: Επίσης.
3: Και όχι μόνο παραπονιέται, το άλλο είναι και λιγάκι γυρτό.
2: Ναι, Μιχάλη.
3: Σε κοιτάει στραβά.
2: Και τέλος, Μιχάλη, μην κουνάτε, μην αναπηδάτε.
3: Α, να μην τα...
2: μην τα ταράζετε, τέλος πάντων.
3: Ντουρ.
2: Ναι, πρέπει, είναι σημαντικό. Αυτές οι συμβουλές...
4: Κόψτε την εκπομπή, κόψτε την.
2: Είναι πολύ σημαντικό, όμως, μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Δεν θα κάνουμε τα στήθια, ντυρλαντά.
4: Όχι. Ω, Θεέ μου.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Πόπη μου.
2: Καλημέρα.
3: Κόντιστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε
2: στολίσουν. Καλά, ρε.
3: Να θα παίξουν ένα.

0: Κα, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, εγώ άκουσα, έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
3: Είμαι ζωηρός.
2: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
2: Όπα.
0: Έλα.
3: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
3: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
3: Πέντε.
0: Γεια σου.
4: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
5: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
5: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ναι,
1: που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
2: Φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος,
3: κάτι να κάνει. Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
3: Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
3: Α, μπράβο.
2: Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο, τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε
7: 89,6 Radio DJ.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
10: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
12: Για σχολικά.
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
16: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
17: Tullis Motors ΑΕ.
18: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
17: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
18: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
17: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Για ελάτε να σε τσεκάρω, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι. Καλημέρα.
2: Εσύ είσαι, ναι. Πώς, ποιος είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Θάνος.
2: Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Θάνο?
1: Τι ωραία τα
3: λέτε. Μιχάλη. Είμαστε και γείτονες, να ξέρεις.
1: Είναι καλυμμένοι ο Θάνος.
2: Έλα.
1: Ρε Θάνο, τι παίρνεις πρωί πρωί εδώ?
2: Έχεις ανάγκη να πας, πήγαινε στον Πελόν μόνος σου αφού μένεις στην Εκάλη.
3: Δεν μένω, μένω κοντά στην Εκάλη.
2: Α, οκ. Λοιπόν, πώς ήταν οι θεοί του Ολύμπου, σε παρακαλώ?
3: 12.
2: Μην γίνουμε ρεζίλοι. Πόσα δεκάλεπτα έχουν τα 2 ευρώ?
3: Τα 2 ευρώ έχουν 20.
2: Σωστά. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
3: Θεόδωρος.
2: Εντάξει. Σου επιτρέπουμε να περνάς που και που και από την Εκάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είμαι η Πόπη.
2: Για να δούμε. Από τι φτιάχνετε το κετσάπ?
4: Από ντομάτα.
2: Σωστά. Από ποιο δέντρο φτιάχνετε το λάδι?
4: Από την ελιά.
2: Από πού βγαίνουν τα κουκιά?
4: Από το χώμα, τι ρε. Από το φασόλι. Δέντρο, τι. Φυτό.
1: Τι μπέρδεψες λίγο.
2: Να ξαναρωτήσω, κουκλίτσα μου, από πού βγαίνουν τα κουκιά? Πόσο απλό.
4: Τα κουκιά είναι ένα σαν φασόλι μεγάλο που είναι μέσα κουκιά.
2: Ναι, δεν σου...
4: Φυτό είναι.
2: Φυτό. Πώς λέγεται το φυτό?
4: Κουκιά.
2: Μπράβο. Πόπο με το ζόρι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη,

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Έχετε εξελιχθεί. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγε εντάξει, τώρα κορίτσια φορίζετε τα κούνια και φυγαίνετε.
3: Ναι.
2: Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
3: την μπλούζα.
2: Γιατί ρε κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ, βγάζουμε την μπλούζα.
4: Αδικία.
2: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πώς χρώνει μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
3: Ντροπή.
2: Ω, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
3: Ναι.
2: Άστο.
3: Άστο,
2: παρακαλώ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,95.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Radio DJ.
7: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
8: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
7: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
8: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
7: Ε, τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
8: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
7: Ανορεξίες έχεις πάλι.
8: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
9: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
10: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
15: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
16: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
18: Τον άντρα μου. Ξεκάθαρα στον άντρα μου. Και να πάρετε και το βάρετε και όλες να τα ακούσουμε μέχρι το τέλος.
19: Τι τραβάω.
20: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Τα 30 καλύτερα. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διάβημα της Ελλάδας προς την Άγκυρα. Η χώρα μας απορρίπτει τις τουρκικές ανακοινώσεις για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, υποσχέθηκε χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βιολογικοί γονείς των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους είναι ο 43χρονος και 38χρονη που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αυτό αποκάλυψε έλεγχος DNA. Σεισμός στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen ανακοίνωσε πως κόβει 100.000 θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να κλείσει 4 εργοστάσια. Στον χώρο του ποδοσφαίρου μπαίνει ο Hugh Jackman. Ο Αυστραλός Star σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει μερίδιο της βρετανικής ομάδας Norwich City. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Σύννεφιες και πιθανότητα βροχή στο απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Παρακαλώ.
4: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι
4: κάνεις? 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικός.
3: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
4: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
3: Καλά είμαι. Και όχι, Δίνα μου.
4: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Παρακαλώ πολύ.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άγια Τζόργιο, το λατρεύω και σε λατρεύω και τα λοιπά. Και εδώ λατρεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Μία pub στη Νέα Ζηλανδία προσφέρει σφινάκια με ούρα ελαφιού, αναμειγμένα με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι. Όπα, η Σάρα Γουούτ που είναι η διευθύντρια της pub δήλωσε ότι δοκίμασε πρώτη το ποτό από περιέργεια αφού προκλήθηκε άλλος.
2: Ναι, καλά.
1: Σε πούλησε. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων, ορισμένοι πελάτες δοκίμασαν ήδη το ποτό και έχουν τρελαθεί με τη γεύση.
2: Καλά, ιδέα.
1: Είναι ούρα ελαφιού, αναμειγμένο με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι. Το 2021 πιο πίσω η συγκεκριμένη pub είχε προσφέρει στους πελάτες της σφινάκια με ούρα αλόγου και μήλο. Τα οποία εξαντλήθηκαν τα σφινάκια προτού καν ξεκινήσει η διοργάνωση και η παρουσίαση.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Για την ιστορία, τα ούρα του ελαφιού φυλάσσονται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
3: Άγιο,
1: παπά, ρε, πας και πίνεις εδώ να πούμε στην Αθήνα και τι έχει μέσα. Βενζίνες και λάδι αυτοκινήτου έχετε.
3: Ναι, ναι.
1: Ποιες ούρα.
2: Αλόγου καλύτερα.
1: Ελαφιού. Το ελάφι τρέχει πιο πολύ.
2: Ναι,
1: θα πει είναι πιο κινητικό, άρα έχει αυτό.
3: Έχεις δίκιο.
1: Στην υγειά μας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα παράπονα αλλά και τα αιτήματα των κοριτσιών,
2: ναι,
1: που έχουν μεγάλο στήθος.
2: Τι παράπονα έχουν?
1: Έχουν παράπονα από εσάς τα γόρια.
2: Καταρχήν χειροκροτάμε.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Βέβαια.
2: Για το βάρος που κουβαλάτε στη ζωή σας.
1: Είναι ωραίο βάρος.
2: Για να.
1: Ναι.
2: Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε.
2: Ναι.
1: Ασχολείστε μόνο με το στήθος μας κατά τη διάρκεια του σεξ. Εντάξει, ασχοληθείτε και με εμάς.
2: Τώρα δεν νομίζω
3: ότι γίνεται αυτό.
2: Εντάξει, θα γίνει, ναι.
1: Χάνεστε εκεί μέσα λίγο, λέει.
2: Και εμείς και ό,τι άλλο διαθέτουμε.
3: Ωραία.
2: Εννοώ τα χέρια.
3: Τι άλλο διαθέτεις, για πες.
2: Τα χέρια.
3: Α, τα χέρια.
2: Τα χέρια.
3: Ναι. Ωραία εκπομπή.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι τίμιο παιδί.
3: Ναι.
2: Και καθαρός. Εσάς τα μυαλά σας πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν.
1: Βέβαια. Ρωτάτε αν έχουμε κάνει πλαστική. Τι σας ενδιαφέρει?
2: Καθόλου.
1: Τι σας ενδιαφέρει?
2: Ούτε καν με ενδιαφέρει.
1: Ίσα.
2: Δεν θα χαλάσουν ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς. Και τελευταίο, Μιχάλη. Τους βγάζετε, λέει, nicknames. Πώς είναι τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου. Ρωτήστε, λέει, επιτέλους για εμάς.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν βγάζουμε ονόματα μόνο.
1: Τι κάνετε?
2: Πώς το πες με ένα nickname?
1: Λέει, τι κάνουν τα μωρά μου, τι κάνουν οι αγάπες μου.
2: Τι κάνουν τα μωρά μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Show me love, δείξε μου αγάπη. Και εντάξει, είναι καλό να δείξουμε την αγάπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην κάνουμε θόρυβο. Ένας αθλητής, για να ξέρετε, για να αποδώσει χρειάζεται συγκέντρωση. Ο καλός αθλητής όμως φαίνεται και στο πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει όταν αποσπά την προσοχή του από αστάθμητες παράγοντες.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν δύο ταινίστες οι οποίοι παίζανε στα πλαίσια του Sarasota Open στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ξαφνικά όπως παίζανε το παιχνίδι διαταράχτηκε από ερωτικούς ήχους. Οι δύο αθλητές τα έχασαν, σταμάτησαν, διαπίστωσαν ότι από σε κοντινή απόσταση σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, με ανοιχτά παράθυρα, με τη βεράντα ανοιχτή, ακουγόταν ένα ζευγάρι που έκανε θορυβωδός σεξ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί φωνάζουν, οι άντρες δεν φωνάζουν. Αυτοί και άντε, ούγα, ήταν τέτοια η ένταση μάλιστα που ένας ταινίστας αντί για σέλιψη σταμάτησε να κάτσει να γελάει, με τη σειρά του γελάει και το κοινό, μετά το κοινό επειδή παίρναγε η ώρα και αυτή. Αλλά άρχισε να κράζει το κοινό. Κακός. Εντάξει, και αυτή μπαλάκια είχε και έπαιζε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που έγινε στο εξωτερικό. Πώς την κάνεις και εσύ εδώ.
3: Πού?
2: Εδώ, που δουλεύουμε.
3: Στην εταιρεία.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.
3: Ναι.
2: Η Bolda Italy είχε μια φοβερή ιδέα, ναι. Μιχάλη. Πρότεινε στους εργαζόμενους της, ναι, να δουλέψουν ένα μήνα εντελώς γυμνοί. Στην αρχή, λέει, πήγαν αντιδράσεις.
3: Εγώ είδες πως αντέδρασα, γέλασα.
2: Ναι, ήταν επιφυλακτικοί όλοι. Στο τέλος όμως, λέει, οι εργαζόμενοι, λέει, πειράζαν ο ένας τον άλλον, πήγε έτσι εδώ, απέκτησαν μεγαλύτερη οικειότητα και επίσης, λέει, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα ύψη, Μιχάλη.
3: Δεν νομίζω ότι να δώσω μια εντολή γίνεται, δεν είναι τίποτα. Αλλά στο τέλος θα είναι όλα μουτρωμένα και προς τα κάτω.
2: Έλα, βρε.
3: Δεν νομίζω ότι σας έχουμε βαρεθεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, πολλές φορές λένε, α, αυτό είναι το καινούριο που γίνεται. Ποιο καινούριο, θα σας το πω τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει απόδοση. Εν πάση περιπτώσει, ζευγάρι βρήκε τρόπο αποταμίευσης.
2: Ναι.
1: Κάθε φορά που κάνεις σεξ βάζει 6 ευρώ στον κουμπαρά.
3: Να,
1: είδατε, αίδιες, το καταπληκτικό. Ένα ζευγάρι στο Μεξικό βρήκε ίσως λέει το ιδανικό τρόπο για να καταφέρει να εξοικονομεί χρήματα. Έναν τρόπο διασκεδαστικό,
2: ναι,
1: που δεν χρειάζεται να στηριχθείς πολλά πράγματα για να μαζέψεις χρήματα. Η Φάνη, έτσι λέγεται, και ο αραβωνιαστικός ο Τζίζους, αποφάσισαν πως κάθε φορά που συνευρίσκονται ερωτικά θα βάζουν 6 ευρώ στον κουμπαρά.
2: Okay.
1: Οι δύο Μεξικανοί μοιράστηκαν το περίεργο οικονομικό τους μυστικό σε ένα βίντεο στο TikTok με 25 εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε ένα χρόνο εξοικονόμησαν 1.320 ευρώ. Δηλαδή το κάνανε 220 φορές μες το χρόνο. Και το ζευγάρι λέει, έβγαλε αυτά τα χρήματα, τα έβαλε για έκτακτες πληρώμες. Είναι 1.320 ευρώ, δεν είναι κάτι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το κλασικό που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Κάνεις σεξ με τη σύζυγό σου,
3: ναι,
1: τελειώνεις, της αφήνεις 100 ευρώ στο κομμωδίνο, αυτή από συνήθεια σου αφήνει 30 ευρώ.
3: Βρε Μιχάλη.
1: Ναι. Και είμαστε όλοι καλά.
2: Τι ωραία, μπράβο, έκπομπε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ένας έκανε τατουάζ στο αυτό του.
3: Ναι.
2: Το επίθετο του κολλητού του.
3: Έλα, γιατί του κολλητού.
2: Γιατί ο λόγος λέει για τον Παναγιώτη από τα Πετράλωνα,
3: ναι,
2: ο οποίος ήθελε να αποδείξει τον κολλητό του, τον Γιάννη, πόσο πολύ μεγάλη φιλία έχουν. Οι συντελεστές του τατουατζίδικου πήγαν σε ένα τατουατζίδικο.
3: Ναι, ναι.
2: Έμειναν με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας τον Παναγιώτη και ότι ήθελε να γράψει πάνω στο όργανό του.
3: Ναι, ναι.
2: Αποφάσισε να κάνω τατουάζ, λέει, στο αυτό μου, ναι, το επίθετο του καλύτερου μου φίλου για να του δείξω πώς τον αγαπάω και ότι η φιλία μας είναι ισχυρή. Το σκεφτόμουν, λέει, ενώ ήμασταν διακοπές και τελικά το αποφάσισα.
3: Ναι.
2: Και έγραψε το επώνυμό του.
4: Okay, καλά,
2: και ήταν το επώνυμό του, ήταν Παπαμαστρό Κουτσοπαναγιωτόπουλος.
4: Αυτό είναι επώνυμο, ρε Σιμιχάλη. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Όλο γράφτηκε.
2: Όλο.
4: Σιγά καλέ. Να μας το δείξει, πες.
2: Σε μένα τι να γράψω. Κλάπης δύο πόντι. Άντε ρε παιδί.
4: Ήσα που λέει. Σαν τελεία. Ωραία εκπομπή, μπράβο.
3: Ντροπή σας.
4: Ωραία. Θα γράψω εγώ Τσαουζόπουλο.
2: Έχεις αργήσει. Έτσι κι αλλιώς εκεί με έχεις γραμμένο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Την design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
13: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
12: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση win-win.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ένας γκέι αγρότης, κάνω πρόβλημα, μεγαλώνει κοπάδι με 21 γκέι πρόβατα που έσωσε από το σφαγείο. Ο Μάριος Στουκ, το λένε και Μιχάλη, αντρελαθώ. Ένας γκέι αγρότης ανατρέφει το πρώτο κοπάδι γκέι προβάτων στον κόσμο στο αγρόκτημά του στη Γερμανία. Ο Μάικλ έχει ένα κοπάδι από 21 γκέι κρυάρια. Ο εκτροφέας λέει ότι δείχνουν προτίμηση σε άλλα αρσενικά, επισημαίνοντας ότι φλερτάρουν το ένα τάλο και αγνοούν εντελώς τα θηλυκά. Τα αγνοούν.
2: Χαίρεστηκα,
1: δεν με νοιάζει. Σωστό. Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου το 80% των κρυαριών είναι γκέι, ενώ το 18% είναι μπάι.
2: Α, μπάι, είναι και μπάι, καλέ, είναι και μπάι.
1: Το, αυτό είναι επιστημονικό, ρε. Έτσι ο αγρότης αγόρασε 21 γκέι κρυάρια από εκτροφής και ξεκίνησε το Rainbow Wool με ένα φίλο.
3: Μπράβο!
1: Το μαλλί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εμπορευμάτων όπως καπέλα, μπάλες και κορδόνια παπουτσιών.
3: Θέλω και εγώ Rainbow Wool.
2: Και εγώ Rainbow.
1: Έρχεται. Ο Μάικλ, που είναι επίσης μέλος του δικτύου γκέι αγροτών της Γερμανίας, ελπίζει, λέει, ότι κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Τα τρακτέρ θα έχουν όλα ροζ χρώμα.
3: Επιτέλους! Καλημέρα στην κοινότητα!
1: Παλικάρια, αγρότες Έλληνες, πάψτε τα ροζ. Κατεβείτε Μαξίμου, θα είναι πιο εύκολα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι άνδρες θέλουν, λέει, να φοράνε γυναικεία εσώρουχα και υπάρχει λόγος. Γιατί τόσος ντόρος, γιατί τόση ντροπή, γιατί τόσες απορίες.
2: Γιατί.
1: Ζώντα, δεν, αυτό δεν είναι έρευνα, τίποτα. Κάποιος το έγραψε. Τίποτα. Την ομάδα της Καμάλα Χάρης έχει έρθει αυτό.
2: Ηρέμησε, διάβασε το που θα καταλήξει.
1: Τα γυναικεία εσώρουχα, λέει, έχουν υπέροχη αίσθηση στο δέρμα ενός άνδρα. Ρωτήστε, λέει, οποιονδήποτε άντρα έχει φορέσει και να δείτε ότι θα συμφωνήσει. Το μαλακό ύφασμα είτε βαμβάκι νάινον μετάξι ή σατόν.
2: Σε ρωτάω.
1: Αισθάνεται εκπληκτικό.
2: Ρώτησε με.
1: Αισθάνεσαι όμορφα εσύ.
2: Μια χαρά αισθάνομαι.
1: Έχεις φορέσει γυναικεία εσώρουχα.
2: Έχω φορέσει.
1: Δεν το έχω δει όταν κοιμόμαστε μαζί.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens.

0: λέει.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια Βρετανίδα η οποία βρέθηκε στην Τουρκία για να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Όλα ξεκίνησαν ότι η Σαμάνθα Κέι αποφάσισε να προχωρήσει σε πλαστική στο στήθος και στα χέρια.
2: Okay.
1: Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφει στην The Sun, άρχισε να ψάχνει για το κόστος των πλαστικών κτλ. Τα βρήκε πιο φθηνά στην Τουρκία. Πήγε λοιπόν με την μισή τιμή συγκριτικά με τη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέα διορθωτική επέμβαση.
2: Oh, γιατί...
1: Όταν έφυγε από το νοσοκομείο είχε ακόμα επιδέσμους. Η γυναίκα επέστρεψε στην Αγγλία. Όταν έβγαλε τους επιδέσμους, είδε ότι της είχαν βάλει το στήθος στην πλάτη.
3: Μεγάλο λάθος.
1: Τηλεφώνησα στην κλινική, αλλά αρνήθηκαν να μου μιλήσουν, υποστήριξε. Παιδιά, στο στήθος στην πλάτη, έτσι. Πώς θα το λέω.
2: Έλα
1: μου, ναι. Από την άλλη πλευρά, μου άκουσε, εντάξει, πες, δεν πειράζει, θα τα κρατήσω στην πλάτη. Όχι. Αν είσαι ο άντρας της, δηλαδή θα θες να τα πιάσει και αυτή όταν θα προχωράει, θα απομακρύνονται συνέχεια.
3: Βέβαια.
1: Δεν τα έχεις μπροστά, έλα να σε δω.
2: Έλα εδώ, ναι.
1: Εκεί θα είναι πρόβλημα, δεν θα πιάσει ποτέ αυτός. Βέβαια, από την άλλη πλευρά.
2: Μην το πεις, το καταλαβαίνω.
0: 9,6 Radio DJ.
4: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
5: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
4: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
5: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
4: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
5: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
4: Ανορεξίες έχεις πάλι.
5: Σπύρο, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
6: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκι.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
10: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό ελληνικό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
11: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
15: Συνέντευξη τύπου. Ζεσταίνεται το προεκλογικό σκηνικό. Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα από το Ηράκλειο. Ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν από τους δύο. Υποπράσινος αρχηγός. Θανάσιμα τραυματισμένος με μια σφαίρα από καραμπίνα βρέθηκε πρώην αντιδήμαρχος σε χωράφι στο Δήμο Αχαρνών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται για αυτοκτονία. Θα μας τρελάνει ο J.D. Vance. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χτες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τη νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Σε ιστορικά χαμηλά η δημοτικότητα Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το βάζει κάτω Τζον Μάλκοβιτς και καλά κάνει. Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ γιατί κάνω αυτό που αγαπώ, είπε ο 72χρονος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
15: Συννεφιές και πιθανότητα βροχής το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Ladies and gentlemen.
18: Hey, this is Miley Cyrus.
19: Hey, I'm Tiesto.
20: Hey, I'm Ed Sheeran.
21: This is Dua Lipa.
22: Yo, it's Billie Eilish.
23: Hey, we are Imagine Dragons.
24: I'm Calvin.
25: Hi, this is Shakira and you're listening to 95.2 Athens DJ.
26: Εδώ είμαι και εγώ, πολύ καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην Παρασκευή, στην εκπομπή της Παρασκευής, εδώ που υποδεχόμαστε το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τις διακοπές. Έτσι, μπήκαμε σιγά σιγά στους ρυθμούς, ακόμα να συνηθίσουμε δηλαδή. Φοβερή ηλιά όλη τη μέρα και σήμερα στην Αθήνα, μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Στους δρόμους της Αθήνας δεν βλέπω πάρα πολύ κίνηση, στα γνωστά σημεία λίγο θα κολλήσετε. Στην Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου και μέχρι το Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, λίγο στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού και μέχρι την Κατεχάκη. Στην Παραλιακή από Σεφ προς Πειραιά. Και κατά τα άλλα καλά, παιδιά. Κατά τα άλλα, αν δεν πετύχεις δρόμο που γίνονται έργα και έχουν κλείσει μια λωρίδα, που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τελευταία, εντάξει. Γενέθλια έχει Beyoncé, κλείνει τα 45 σήμερα, Παρθενάκη, το κορίτσι μας. Χρόνια της πολλά, γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό και Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Και εμείς έχουμε επιτυχίες από Dati, Shaws, Lady Gaga και πάρα πολλούς άλλους. Πρώτα η Ζέινα με το Ζανανδό στα 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Swims και The Door εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες μέχρι τις 12 είναι για Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Και άκου τώρα αυτό το υποθετικό σενάριο. Σχολάς, είσαι στο δρόμο για το σπίτι και θυμάσαι ότι πρέπει να περάσεις και από το σούπερ μάρκετ. Γιατί αν είχες δύσκολη μέρα, αυτό σου φαίνεται βουνό. Μπορείς όμως να κάνεις τα ψώνια σου μέσω e-food από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market ή Μασούτης και να τα παραλάβεις όλο στο σπίτι. Στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και η ευκολία του e-food χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις το πρόγραμμά σου. Εν τω μεταξύ και σήμερα θες να γυρίσεις γρήγορα σπίτι γιατί γύρω στις 7.30 αγωνίζεται ο Τεντόγλου στον τελικό του Diamond Link των Βρυξελών και γύρω στις 9 το βράδυ ο Μανόλο, ο Καραλής. Στην ΕΡΤ 2 θα τα δούμε και τα δύο αυτά. Σε λίγο προσκλήσεις για θέατρο για το Σάββατο μείνετε μαζί μου. Το Ραφαέλ Williams.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Τραυματισμοί,
3: γάμος, ναι.
2: Νοσοκομεία.
3: Ναι.
2: Εγώ, αν πάτε σε κανένα νοσοκομείο, μην βγάλετε καμιά μπρίζα να φορτώσει το κινητό σας, κάποιος θα πεθάνει τριγύρω. Προσέχετε.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε
4: 89,6 Radio DJ.
5: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
6: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
5: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
6: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
5: Ε, τι, ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
6: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
5: Ανορεξίες έχεις πάλι.
6: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
7: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
8: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
13: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
14: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
13: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
14: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
13: Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
14: λες να του το κάνω δώρο?
13: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
14: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
15: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26 510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
16: Ελαστικά πατούνας, τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.
3: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
17: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
18: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι. US, England, Germany,

Upside Down Boy You Turn Me, David Guetta στο 95,2 Athens DJ. Υποσχέθηκα προσκλήσεις για θέατρο. Θα σας στείλω το Σάββατο 5 του μήνα, αύριο δηλαδή, να δείτε μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας στο θέατρο Αλέα. Λέγεται Πετάει Πετάει. Είναι μία σπαρταριστή κομμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκες Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιο Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Η κομμωδία Boing Boing του Γάλλου Μάρκ Καμολετή μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Και θα τη δείτε live στη σκηνή με Θανάση Βυσκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Δήμητρα Δερζέκου να πρωταγωνιστούν. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. 5 από εσάς κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Αυτό είναι το Weekend. Πόσοι από το feed μου τον είδαν live αυτό το καλοκαίρι δεν περιγράφεται.

0: 92,6 Radio DJ. Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vada 69, μόνο 13,55. Γαλαξία.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
5: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του στρες. Άντεξε την επιστροφή στις υποχρεώσεις, φροντίζοντας να λαμβάνεις πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως βιταμίνη C, πολυφενόλες και καροτενοειδή. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Μήλα. Και αν θες να έχεις το έπακρο τα ωφέλη τους, φάε τα Μήλα με τη φλούδα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα καλά τους.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες

0: 15,90 ευρώ. Practiken. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Στους δρόμους αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Σε νέα εποχή μπήκε το Intercity. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση πραγματοποιήθηκε χτες για πρώτη φορά το δρομολόγιο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια και πάλι σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πολύχρονοι να ευχηθούμε στην Beyoncé. Η βασίλισσα της R&B γίνεται 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές και πιθανότητα βροχής, με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί για ακόμα μία ώρα στον 95,2 Athens DJ. Σε μια υπέροχη μέρα του Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 4 λέει το ημερολόγιο, που σημαίνει ότι υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκυριακό. Τι έχετε κανονίσει να κάνετε? Μπορεί και τίποτα. Γιατί καμιά φορά τα πιο αυθόρμητα είναι και τα καλύτερα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και πάμε να επιδοθούμε τώρα μόνο επιτυχίες από Harry Styles, The Second Voice, Playmen, Gordo, πρώτα Μαϊζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Μπράβο στην Bibi Rexha για αυτή τη συνεργασία με τους Faithless. New Religion εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στις 11.30. Ωραία, κιλά η Παρασκευή. Παράπονο δεν έχω. Τα σχολεία, ωστόσο, ανοίγουν την επόμενη Παρασκευή. Εγώ νόμιζα τη Δευτέρα τώρα. Όχι. Έχετε λίγο ακόμα διακοπούλες εσείς, τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, εσείς οι μεγάλοι, θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αύριο, από τις 10 το πρωί, μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα Θάλπος, στη Νέα Μάκρη, και να πάρετε μέρος στη δράση του All Wind Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Η δράση γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, και εσείς, δίνοντας λίγο από το χρόνο σας, είτε ως ομοδότης είτε ως δότης μυελού, με ένα απλό δείγμα σάλιου, μπορεί να χαρίσετε ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Μπείτε στο allwindcare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ, πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
9: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, εισιτήρια more.com.
14: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Μόνο DJ.
18: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
19: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
20: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
21: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
22: Μόνο DJ.
23: Μόνο DJ.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξία.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 5 Σεπτεμβρίου, υπαίθριο θέατρο AIM Φρόντζος για...
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές γραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
11: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
12: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
11: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
12: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
11: Δικαιολογία για να μην πας.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
11: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
13: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
11: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
13: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
11: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
13: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
11: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
13: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
11: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

0: Έτσι μελωδικάκι με πάρα πολύ beat θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Άρτζι και Όμνια είναι το Άρια, είστε στον 95,2 Athens DJ. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και εγώ τα ξέρω, μου έχουν συμβεί. Αν δεν προλάβεις να κάνεις σούπερ μάρκετ το Σάββατο, συμβαίνει σε όλους. Υπάρχει το e-food market για σένα, το σούπερ μάρκετ του e-food, για να κάνεις τα καθημερινά σου ψώνια όταν τα χρειάζεσαι και να τα παραλάβεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά με προσφορές έως και μείον 50% και ένα συνένα. Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς εδώ, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Bye!
1: Say low, ya tú sabes, no hay más nada.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, ποιος πίνει μαρτίνι κουνημένο και όχι ανακατεμένο?
2: Μαρτίνι, δεν ξέρω παιδιά.
1: Οποιομένος,
2: πάμε, ο
1: Τζέιμς
2: Μποντ.
1: Τι είπες, ξανά, ξανά.
2: Ο
3: Τζέιμς Μποντ. Μωρέ, μπράβο.
1: Μαριλένα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ένα από όλα.
1: Ο Μωυσής δεν πήρε τίποτα, ο Νόε τα πήρε.
3: Ο Νόε, ρε παιδιά.
1: Ο Μωυσής πήγε να κάνει κομπίνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άστο. Κώστα, έχεις κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους.

0: δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζι Μας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
2: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
3: Δεν μου...
4: 89,6 Radio DJ.
5: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
6: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
5: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
6: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
5: Ε, τι... Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
6: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
5: Ανορεξίες έχεις πάλι.
6: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
7: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
8: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
9: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
10: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
12: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
11: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
12: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
11: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
12: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
14: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
15: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.

0: Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
1: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
2: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
3: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
13: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
3: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Και ένα ρεύμα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξία.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
12: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
11: Titans Sports Revolution.
13: Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
16: Fresh and Healthy. Στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
17: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του στρες. Άντεξε την επιστροφή στις υποχρεώσεις, φροντίζοντας να λαμβάνεις πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως βιταμίνη C, πολυφενόλες και καροτενοειδή. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Μήλα. Και αν θες να έχεις το έπακρο τα ωφέλη τους, φάε τα Μήλα με τη φλούδα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα καλά τους.
18: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: καρδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρε.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 5 Σεπτεμβρίου, υπαίθριο θέατρο AIM Frontzos.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
5: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
4: Ναι, να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
5: Ωραία ιδέα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
6: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του στρες. Άντεξε την επιστροφή στις υποχρεώσεις, φροντίζοντας να λαμβάνεις πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως βιταμίνη C, πολυφενόλες και καροτενοειδή. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Μήλα. Και αν θες να έχεις το έπακρο τα ωφέλη τους, φάε τα Μήλα με τη φλούδα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα καλά τους.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξία.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
8: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
12: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
14: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
15: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα το 1981 Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Jimi Hendrix.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και λαιμός χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξία.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα

0: Που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι, μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 5 Σεπτεμβρίου, υπαίθριο θέατρο AIM, Φρόντζος Γιάννενα.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
0: Για σχολικά?
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
0: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
11: Fresh and Healthy, στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του στρες. Άντεξε την επιστροφή στις υποχρεώσεις, φροντίζοντας να λαμβάνεις πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως βιταμίνη C, πολυφενόλες και καροτενοειδή. Όλα αυτά θα τα βρεις στα Μήλα. Και αν θες να έχεις το έπακρο τα ωφέλη τους, φάε τα Μήλα με τη φλούδα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα καλά τους.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the summer edition.
1: Η

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκι.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
11: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
13: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
14: Hey yo, this is Måneskin.
15: Hey, it's Billy Eilish.
16: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
17: Hi, this is Calvin Harris.
18: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
19: What's up, guys? It's boy Rauw Alejandro.
20: Hi, this is Ricky Iglesias.
21: This is The Weeknd.
22: Hey, this is Lil Nas X.
23: You're listening to New Music Show with John.
13: John Budzikas.
24: New Music Show. The Summer Edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Άκα. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
9: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would

0: Στο New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
9: Εμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
10: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
9: Φύγαμε!
11: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
12: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
13: Hi, this is Ariana Grande.
14: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
15: What's up guys, I'm Alex.
16: I'm Drew.
15: We're the Chainsmokers.
17: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
18: It's all here. It's all here.
19: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
20: John Boudzikas.
21: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
22: New Music Show. The Summer Edition. Coming home.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: αξία. Στα φίλια σου η Τανίνα μόνο 2 και 38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίες.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστική. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: πάει.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέον το Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα ελαττικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι... Και ένα ρεύμα.

0: Επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξία.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Παρασκευή με τις επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
9: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
8: Ναι! Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
9: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Το Polis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Polis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Polis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Polis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Polis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
13: We don't stop the music.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγια σάλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam.
2: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
11: Hello. Yo.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 5 Σεπτεμβρίου, υπαίθριο θέατρο AIM, Φρόντζος Γιάννενα.
7: Γιώργο, Γιώργο ξύπνα.
5: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
7: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
5: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
8: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
7: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
8: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
7: Δικαιολογία για να μην πας.
9: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
9: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
9: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
9: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
9: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. All the hits, one station.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
1: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
8: My name's Cyril.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933, σαν σήμερα, απογειώθηκε στη ΣΥΠΑ το πρώτο αεροπλάνο της ιστορίας. Ευτυχώς προσγειώθηκε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το είχαμε. Άγχος είχαν και οι απανταχού Έλληνες Teddy Boys το 1968, σαν σήμερα, αφού τότε ανακοινώθηκε ότι θα κουρεύονται με την ψηλή. Καθόλου άγχος δεν έχει μάλλον η γεννημένη σαν σήμερα το 1981 Beyoncé. Η καριέρα της έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως έχουν απογειωθεί και οι καταθέσεις της. Μιας και μιλάμε για απογειώσεις, να πούμε ότι το 2008 σαν σήμερα, σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο, απογειώθηκε και η τιμή μιας κιθάρας του Τζίμι Χέντριξ.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
0: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Οι γίγαντες γιαχνοί.
2: Οι γίγαντες γιαχνοί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταγιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio DJ. No matter what, you got

0: Σαββατοκύριακο με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
2: Justin Timberlake.
1: It's all right here, baby.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: selfish.
1: 89.6 Radio DJ. It's the weekend. Yeah. Weekend Radio. Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Freddie Mercury, ο ηγέτης του συγκροτήματος Queen. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1980, σαν σήμερα, δόθηκε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου. Βρίσκεται στην Ελβετία και είναι 17 χιλιόμετρα. Μάλλον σε ένα τέτοιο τούνελ θα ήθελε να κρυφτεί και η Heather Mills, η πρώην σύζυγος του Sir Paul McCartney, το 2002, σαν σήμερα, όταν ένα περιοδικό την κατηγόρησε για εξαπάτηση. Δεν ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση, δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Ξέρουμε όμως ότι το 1992, σαν σήμερα, ο Prince θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.